Σωσούμι, σούμα, καντίτο, η ματάπιεσά, παμουρκάντσι, πάγι, κούρο, καβαγέρος, μινιστήριο, καβαγέρος, στο Ουγγαρί, νουέβο, αμανεσέρ, κούνα, η μάπη, σούμα, τα καντάσπα, ούι, αρικάκα, καϊ, ώρας, κούνα, η μάπη, του καντσι, μάουαν, ταντάζα, κασκαμάντα, ερμάνο, Τζόναταν, μάπη, στανταρίσκα, Frapis Tandarisca, buenas tardes. Achij Yamari Imapisniska, saludos desde Izamba Prima, bendiciones Niska, Izamba Imaman Riskangika, Imanayam, Imaura Tigrangi, Omana Tigrangi, Imataxiari. Asca saludos hermano Herminio Cepeda y mapis tandarisca acá, Chinasata Luis Lema y mapis yucanchiguan tandarisca. Buenas noches hermana Juanita, saludos desde San Ancahuán, Cruz Pamba.